καημό δεν έχω. Μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν και τον αρμάτο οι ταραχές, οχθρίτες και τα βάρη.